0: καταρχήκαν ποδές. Ιά! Ακούμα! Άι, σαν τράξει ο σούφλετουλ! Σαν πότολες φόμε! Σαν πότολες σέτα! Και σαν απούκ δε τράπα! Δα! Δα ούντε ο φιό μου λέτσουλ! Δε καρε με ο ποβεστίτ φράτσι μέι! Ούντε ο φιό μου λέτσουλ! Παρακαλώ και βάλα ακόμα! Δα! Δα!
1: Bună ziua, moșule, unde ești?
2: Uite, tu ai
1: unde?